0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών, διατηρώντας παράλληλα τις απειλές του κατά του Ιράν. Τα τρία αντιτορπιλικά διέσχισαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούς, παρά το γεγονός ότι δέχθηκαν πυρά. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα πλοία δεν υπέστησαν ζημιές, ενώ προκάλεσαν μεγάλη καταστροφή στις Ιρανικές δυνάμεις, όπως είπε.
2: They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
1: Το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία, στοχοποιώντας δύο πλοία στα στενά του Ορμούς και εξαπολύοντας επιθέσεις σε περιοχές αμάχων. Το Πεντάγωνο δεν έχει απαντήσει επίσημα στις συγκεκριμένες αναφορές, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αχρίστευσε ιρανικό πετρελαιοφόρο στα στενά. Ανακοίνωσε ότι εξοδετέρωσε και εισερχόμενες απειλές και έπληξε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές που συνδέονται με επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων, ανέφερε ότι το Ιράν δημιούργησε νέα κρατική υπηρεσία για τον έλεγχο και τη φορολόγηση πλοίων που ζητούν διέλευση από τα στενά. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαεΐ, ανήρθησε βίντεο στην πλατφόρμα X δείχνοντας εργασίες αποκατάστασης σε σημαντική γέφυρα που ο κύριος Τραμπ είχε δηλώσει πριν από εβδομάδες ότι βομβαρδίστηκε. Η μεγάλη κρεμαστή γέφυρα που συνδέει την Τεχεράνη με την κοντινή πόλη Καράτζ επλήγει σε τουλάχιστον δύο επιθέσεις, προκαλώντας μερική κατάρρευση και σοβαρές ζημιές. Τότε τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για το Ιράν είναι πολύ απλό. «Δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα», είπε. Δήλωσε επίσης ότι οι συνομιλίες είναι θετικές και εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα επιτευχθεί συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε υπόμνημα κατανόησης 14 σημείων που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου και στην επαναλειτουργία των στενών. Ωστόσο, ο πρώην Αμερικανός διπλωμάτης, Alan Ayer, μιλώντας στο ABC, εκτίμησε ότι υπάρχει ακόμη μακρύς δρόμος μπροστά. Ακόμα και αν συμφωνήσουν, είπε, σε αυτό το μονοσέλιδο έγγραφο, αυτό σηματοδοτεί την έναρξη των διαπραγματεύσεων, όχι το τέλος τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, ο κύριος Τραμπ δεν είχε προηγουμένως συμβουλευτεί τη Σαουδική Αραβία πριν ξεκινήσει την επιχείρηση για το άνοιγμα της ναυσιπλοείας στα στενά. Σαουδάραβας αξιωματούχος, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε ότι το Ριάντ ξεκαθάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν επιθυμεί εμπλοκή και ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των εδαφών και βάσεών του. Ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, απέρριψε αμερικανικό σχέδιο ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών για τα στενά, χαρακτηρίζοντας το βαθιά προβληματικό και μονόπλευρο.
3: As you are aware, the United States and the Kingdom of Bahrain has jointly tabled a deeply flawed, one-sided and politically motivated draft resolution on the situation in around the Strait of Hormuz. They claim that their actions are intended to protect freedom of navigation in the Strait of Hormuz and made some baseless allegation against my country.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ζητήσει από τις χώρες μέλη του ΟΗΕ να στηρίξουν ψήφισμα που απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει επιθέσεις και ναρκοθέτηση στα στενά, ωστόσο διπλωμάτες εκτιμούν ότι Κίνα και Ρωσία πιθανότατα θα ασκήσουν βέτο. Ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Mike Waltz, δήλωσε ότι όποιες χώρες επιχειρήσουν να απορρίψουν το ψήφισμα δημιουργούν ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν ούτε την νομική, ούτε την πολιτική, ούτε την ηθική νομιμοποίηση να παρουσιάζονται ως υπερασπιστές.

0: της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ένας διασώστης, σκοτώθηκαν σε σειρά Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν χθες παρά την ισχύ της εκεχηρίας. Λιβανέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν Ισραηλινά πλήγματα σε αρκετές πόλεις και χωριά του νότιου Λιβάνου. Από την έναρξη του πολέμου εκεί, στις 2 Μαρτίου, Ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2.700 ανθρώπους στο Λίβανο.
1: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου, ο οποίος επιμελήθηκε θέμα με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η ώρα είναι όμως 4:30. Επομένως, δίνουμε τον λόγο στο Χρήστο Κάλεμ για τίτλους ειδήσεων. Χρήστο, σε ακούμε.
2: Σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρε. 64 δισεκατομμύρια δολάρια θα εξοικονομήσει ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός. Συνεχίζεται να δοκιμάζεται η εύθραστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Συνελήφθησαν 3 εκ των 4 γυναικών που επέστρεψαν στην Αυστραλία από τη Συρία και. Νέα συνάντηση θα έχει σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Λουκουλπίρων, Τουφάν Ερχιουμάν. Αλέξανδρε.
1: Σε ευχαριστούμε, Χρήστο, και για αυτούς τους τίτλους. Θα σας ακούσουμε βέβαια με το σύντομο δελτίο στις 5. Πάμε τώρα σε περισσότερα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε με τηλεοπτικές προτάσεις και βέβαια με τη σύνδεσή μας με την πόλη της Αδελαϊδας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Θα μπλέξουν σε απίθανες και συχνά χαοτικές καταστάσεις. Θα καταφέρουν να ξεμπλέξουν περισσότερα στο κανάλι World Movies στις 9:50. Στη συνέχεια σας προτείνουμε την ταινία The Judge. Ένας επιτυχημένος δικηγόρος επιστρέφει στην πόλη από όπου κατάγεται για την κηδεία της μητέρας του. Εκεί έρχεται ξανά σε επαφή με τον αποξενωμένο πατέρα του, έναν αυστηρό και σεβαστό δικαστή. Όταν όμως ο πατέρας του κατηγορείται για φόνο, ο γιος θα αναλάβει να τον υπερασπιστεί στο δικαστήριο. Καθώς η υπόθεση προχωρά, θα έρθουν στην επιφάνεια παλιά τραύματα και αλήθειες, αναγκάζοντάς τους να αντιμετωπίσουν τη σχέση τους. Αναλυτικότερα στο κανάλι NITV στις 10:05. Καλή σας τηλεθέαση!
3: Μάλιστα, ευχαριστούμε λοιπόν την Αναστασία Ράλη για αυτές τις τηλεοπτικές προτάσεις. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει η συνεργάτιδά μας στην πόλη της Αδελαΐδας, Πέγγι Βουλγαράκη. Πέγγι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα, Αλέξανδρε, σε σένα και όσες και όσους μας ακούνε.
3: Λοιπόν, Πέγγι, να ξεκινήσουμε με τις εκδηλώσεις για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης, οι οποίες πραγματοποιούνται φυσικά σε διάφορες πόλεις της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Στο πλαίσιο λοιπόν των επετειακών εκδηλώσεων πραγματοποιείται και μία συγκεκριμένη εκδήλωση στην Αδελαΐδα, μία επίσημη τελετή μνήμης. Δώσε μας περισσότερες λεπτομέρειες.
4: Ναι, Αλέξανδρε, με επιμνημόσυνη τελετή και κατάθεση στεφάνων θα τιμηθεί στην Αδελαΐδα η 85η επέτειος της μάχης της Κρήτης, παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής και αυστραλιανής κοινότητας, στρατιωτικών αρχών και επισήμων. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Παγκρίτια Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κρητών Νότιας Αυστραλίας και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 12 Μαΐου, στο Εθνικό Πολεμικό Μνημείο της Αδελαΐδας επί της North Terrace. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 3:30 το μεσημέρι και η τελετή θα αρχίσει στις 4. Στις εκδηλώσεις αναμένεται να παραστεί επίσημη στρατιωτική αντιπροσωπεία από την Ελλάδα με επικεφαλής τον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Μπούζο, ενώ παρόντες θα είναι επίσης οικογένειες βετεράνων, εκπρόσωποι των Αυστραλιανών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και πολιτικοί, διπλωματικοί και κοινοτικοί φορείς.
3: Μάλιστα. Τώρα, το φεστιβάλ Χελένικα Πέγγι παρουσιάζει απόψε μία βραδιά ενδιαφέρουσα και η οποία είναι αφιερωμένη σε σύγχρονες και παραδοσιακές ελληνικές ιστορίες μέσα από ένα πρόγραμμα προβολής ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Για δώσε μας περισσότερα στοιχεία.
4: Ναι, Αλέξανδρε, το Φεστιβάλ Χελένικα παρουσιάζει το Truth Be Told, η αλήθεια να λέγεται, ένα φεστιβάλ μικρού μήκους ντοκιμαντέρ που φέρνει στο προσκήνιο αληθινές ιστορίες ανθρώπων, κοινωνίας και παράδοσης από την Ελλάδα. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί απόψε από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Irish Theatre MRC στη διεύθυνση 13 Moffat Street, Αδελαΐδα. Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν είναι το «Τάκης, ένας άνθρωπος, 430 σκυλιά, 1 εκατομμύριο ακόλουθοι» σε σκηνοθεσία του Michael Rubist και σενάριο της Anna Podara. Το ντοκιματέρ παρουσιάζει τη ζωή του Τάκη, ο οποίος αφιερώθηκε στη διάσωση αδέσποτων σκύλων στην Κρήτη. Θα προβληθεί επίσης το «Ρογμές πρασίνου» του Georgios Dallis, που καταγράφει μια πρωτοβουλία αστικού διατροφικού δάσους στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το «Οι καρβουνιάριδες της Ικαρίας» σε σκηνοθεσία του Μάνος Αρβανιτάκης, το οποίο εξερευνά την ιστορία και την καθημερινότητα των παραδοσιακών καβουρνιάριδων της Ικαρίας.
3: Να περάσουμε τώρα σε μια έκθεση η οποία θα πραγματοποιηθεί

0: προσεχώς με θέμα τον ύπνο και την ελληνική οικιακή παράδοση.
1: Ναι, Αλεξάνδρε, μια ιδιαίτερη πολιτιστική εμπειρία με τίτλο «Στο κρεβάτι με τους Έλληνες» παρουσιάζεται τον Μάιο από τον Οργανισμό Ελληνίδων και Ελληνοκυπρίων Γυναικών Νότιας Αυστραλίας, αναδεικνύοντας τη σχέση των Ελλήνων με τον ύπνο και τη σημασία του από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η έκθεση εστιάζει στην ιδιωτική ζωή και την αισθητική των ελληνικών υπνοδωματίων μέσα από διακόσμηση, παραδοσιακά υφάσματα και τα γνωστά παπλώματα, φωτίζοντας παράλληλα πολιτισμικές πρακτικές και καθημερινές παραδόσεις γύρω από τον ύπνο. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην κοινοτική αίθουσα Cowandilla, 175 Sir Donald Bradman Drive, με τα εγγένεια να πραγματοποιούνται αύριο 9 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Το κοινό θα μπορεί να την επισκεφθεί από τις 14 έως τις 30 Μαΐου κάθε Πέμπτη έως Σάββατο, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα του SA History Festival και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Χελένικα.
0: Πέγγι, ποιες εκδηλώσεις διοργανώνονται αυτή την Κυριακή για τη γιορτή της μητέρας?
1: Αλέξανδρε, στις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση της Κυπριακής Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας για τη γιορτή της μητέρας με οικογενειακό barbecue στο κέντρο εκδηλώσεων της κοινότητας στο Welland. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι και θα περιλαμβάνει φαγητό και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια. Επίσης, την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, ο Παλακωνικός Σύλλογος Νότιας Αυστραλίας Λεωνίδας διοργανώνει εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας στο Παλακωνικό Κέντρο στο Plimpton Park με ζωντανή μουσική.
0: Και να κλείσουμε, Πέγγι, όπως το συνηθίζουμε, με τις ομάδες κοινωνικής υποστήριξης.
1: Ναι, Αλέξανδρε, το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για το επόμενο διάστημα πραγματοποιείται την 3η 12 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι το τραπέζι Φιλοξενία στο Hall της Παναγίας στο Croydon και την 5η 14 Μαΐου στις τις ίδιες ώρες 9.30 με 1.30 το τραπέζι Glendore στην κοινοτική αίθουσα Camden της περιοχής Camden Park. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας.
0: Και με αυτές τις πληροφορίες να ολοκληρώσουμε μια ακόμα ανταπόκριση σου, Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε και βέβαια να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Αλέξανδρε, και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα. Ήταν, φίλες και φίλοι, η ανταποκρίτριά μας στην Αδελαϊδα, Πέγγι Βουλγαράκη. Σε λίγο η ανταπόκρισή της θα βρίσκεται και στον ιστότοπό μας και στη σελίδα μας, βέβαια, στο Facebook. Λεπτά, τώρα πλησιάζει 42 λεπτά, τώρα είναι ακριβώς 42 λεπτά μετά τις 4 ή τη 18 λεπτά πριν από τις 5 και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Βασίλης Τσιτσάνης, Ματσαράγκα.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Βασίλης Τσιτσάνης, Ματσαράγκα, ο τίτλος του τραγουδιού. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα. Είναι το τελευταίο πακέτο για αυτή την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής και επανερχόμαστε με παροικιακές ανακοινώσεις. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

Ξεκινάμε την ανάγνωση των ομογενειακών μας ανακοινώσεων όπως το συνηθίζουμε από την πόλη του Σίδνεϊ από την περασμένη Τρίτη 5 Μαΐου μέχρι και τις 28 Μαΐου σε αίθουσα της Πολιτιακής Βουλής της Νέας Νότιας Ουαλίας επί της Macquarie Street στο κέντρο του Σίδνεϊ εκτίθενται έργα της Ελληνοαυστραλής ζωγράφου Κικής Κωνσταντινοπούλου τα οποία είναι εμπνευσμένα από την έξοδο του Μεσολογγίου και παρουσιάζονται φέτος με την ευκαιρία των 200 ετών από εκείνη την σημαντική στιγμή στη νεότερη ελληνική ιστορία. Η έκθεση φέρει τον τίτλο «Οδή στην Ελευθερία» και διοργανώνεται από την Αρχέπα Σίδνεϊ και Νέας Νότιας Ουαλίας, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ. Η έκθεση είναι ανοιχτή τις καθημερινές από τις 9.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας παρουσιάζει μουσικό αφιέρωμα στον συνθέτη Μίμη Πλέσα. Η συναυλία θα δοθεί απόψε στο City Recital Hall του Σίδνεϊ στις 7.30 το βράδυ. Κεντρικός ερμηνευτής της συναυλίας θα είναι ο τραγουδιστής Δημήτρης Μπάσης, ο οποίος έχει έρθει από την Ελλάδα, ενώ από την Ομογένεια συμμετέχει η Μαρία Γιακούλη. Τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Έλληνο-Αυστραλός μαέστρος

George Ellis. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στις ψηφιακές αναρτήσεις της κοινότητας. Ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Μαντινίας στο Σίδνη διοργανώνει εκδήλωση μεσημεριανό γεύμα για την γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου στις 12.30 το μεσημέρι στο Ashbury Pan-Arcadian Bowling Club, 55 King Street, Ashbury. Η τιμή των εισιτηρίων είναι $50 για μεγάλους και $25 για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Για εισιτήρια και πληροφορίες ο αριθμός είναι 04-05-121-749. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 04-05-121-749. Για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Χορευτική Ακαδημία Κόγκαρα School of Greek Dancing και τα Ελληνικά Σχολεία του Κόγκαρα σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Δυτικής Θερεάς Ελλάδος διοργανώνουν εκδήλωση τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα Hermes Lounge, 20 Belgrave Street, Κόγκαρα. Για πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στον αριθμό 04-04-217-369. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 04-04-217-369.

Ο Σύλλογος Αθηναίων της Νέας Νότιας Ουαλίας διοργανώνει αθηναϊκή βραδιά με έμφαση στο ρεμπέτικο τραγούδι της παλιάς Αθήνας. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το βράδυ στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη 206-210 Λακέμπα Street, στην Λακέμπα φυσικά. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στον αριθμό 0412-143-123. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 0412-143-123.

Και να ξεκινήσουμε και με την ανάγνωση των ανακοινώσεων από την πόλη της Μελβούνης. Βέβαια θα διαβάσουμε και κάποιες ανακοινώσεις από τη Μελβούνη και στη δεύτερη ώρα. Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας ενημερώνει ότι η κωμωδία The Life of Byron, η ζωή του Βίρονα, παρουσιάζεται ξανά στη Μελβούρνη από τις 22 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου στο ελληνικό κέντρο επί της Lonsdale Street, στο κέντρο της πόλης. Το έργο σκηνοθετεί ο Τόνι Νικολακόπουλος και πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Καπινιάρης και η Μαρία Θεοδωράκη. Για εισιτήρια και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της κοινότητας στον αριθμό 03 φυσικά 96 62 27 22, 96 62 27 22, ή μπορούν να επισκεπτούν την ιστοσελίδα του φορέα.

Βέβαια, όπως σας είπαμε, θα διαβάσουμε κάποιες ακόμα ανακοινώσεις από την πόλη της Μελβούρνης στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και βέβαια στη δεύτερη ώρα έχουμε τον Δημήτρη Μπάση, ο οποίος μιλά στο Θέμη Καλό για τον Μίμη Πλέσσα. Σας είπαμε ξανά και ξανά, σας το ξαναλέμε, μην χάσετε λοιπόν.

αυτή τη συνομιλία. Μην χάσετε αυτό το αφιέρωμα. Τώρα θα ακούσουμε τον Κώστα Βέρδη, ο οποίος είναι γνωστός, πολύ γνωστός μουσικός και βέβαια βιρτουόζος του κλαρίνου, κλαρινοπαίχτης, και θα ακούσουμε το τραγούδι «Στη δική μου γειτόνια» από την Κομπανία Βέρδη.

Αυτός ήταν λοιπόν ο βιρτουόζος του κλαρίνου Κώστας Βέρδης. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του, γι' αυτό ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Γίνεται 61 ετών. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σε λίγο και πάλι μαζί σας με το δεύτερο δελτίο ειδήσεων για σήμερα, ο Χρήστος Καλέμπης. Και βέβαια έχουμε το αφιέρωμά μας με τον Δημήτρη Μπάση και τον Μίμη Πλέσα. Μείνετε έως τις 6.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο Χρήστος Καλέμης. Ομοσπονδιακός προϋπολογισμός θα επιφέρει εξοικονόμηση 64 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αντανακλά το αυξημένο επίπεδο παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας. Περίπου 34 δισεκατομμύρια δολάρια θα προέλθουν από τη μεταρρύθμιση του NDIS, ενώ άλλες εξοικονομήσεις θα προέλθουν από την ιδιωτική ασφάλιση υγείας και τη μείωση των δαπανών για εξωτερικό εργατικό δυναμικό και μη μισθολογικών δαπανών. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers, αναφέρει ότι η βασική τομή εστίασης θα είναι η ασφάλεια εφοδιασμού καυσίμων, το κόστος διαβίωσης, οι πιέσεις στον τομέα της στέγασης, η παραγωγικότητα και η φορολογική μεταρρύθμιση. Ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας αναφέρει ότι τα άτομα που επέστρεψαν στην Αυστραλία και έχουν δεσμούς με την αυτοαποκαλούμενη ομάδα Ισλαμικό Κράτος ενδέχεται να τεθούν υπό παρακολούθηση για χρόνια, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί οποιαδήποτε πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια. Τις οικογένειες υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο η αστυνομία, υποστηρικτές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μετά την επιστροφή τους στην πατρίδα τους έπειτα από χρόνια κράτηση σε ένα προσφυγικό στρατόπεδο στη Συρία. Τρεις Αυστραλίες γυναίκες από την ομάδα συνελήφθησαν κατά την άφιξή τους. Δύο έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της υποδούλωσης. Μία έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και παραμονή σε ζώνη συγκρούσεων. Ο ερευνητής εξτρεμισμού από το Πανεπιστήμιο Deakin, Josh Roos, δήλωσε ότι η προτεραιότητα των αρχών θα είναι η υποστήριξη των παιδιών της ομάδας που επέστρεψε, καθώς προσαρμόζονται στη ζωή στην Αυστραλία. Ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν νέες επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε ανταποδοτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, στοχεύοντας θέσεις που, όπως ισχυρίζεται, ήταν υπεύθυνες για τις επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε ως απρόκλητες εχθροπραξίες εκ μέρους της Τεχεράνης. Νωρίτερα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκχειρία, στοχεύοντας ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο και ένα άλλο πλοίο που εισέρχονταν στα στενά του Ορμούζ, καθώς και χτυπώντας περιοχές με άμαχο πληθυσμό. Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, απέρριψε κατηγορηματικά την Αμερικανική πρόταση, αναφέροντας ότι η μόνη βιώσιμη λύση για τον τερματισμό του πολέμου θα ήταν η άρση του ναυτικού αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ. Ο συνασπισμός των κομμάτων φιλελευθέρων και εθνικών παραδέχτηκε ότι θα είναι δύσκολο να διατηρήσει την περιφερειακή έδρα του Φάρερ στη Νέα Νότια Ουαλία εν ώψη των απικείμενων αναπληρωματικών εκλογών. Οι ψηφοφόροι αναμένεται να προσέλθουν στις κάλπες το Σάββατο στην έδρα που κατήχε η πρώην ηγέτιδα των φιλελευθέρων, Σούζαν Λι, για 25 χρόνια. Οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο υποψήφιος του One Nation, David Fartley, και η ανεξάρτητη υποψήφια Michelle Millthorpe προηγούνται στην κούρσα. Ο Υπουργός Μεταφορών της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε την καταγγελία της σύμβασης ενός σημαντικού εργολάβου στο έργο του μετρό του αεροδρομίου του Δυτικού Σίδνεϊ, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες για καθυστερήσεις στο έργο. Μια ανεξάρτητη έρευνα υπό την ηγεσία του δικηγόρου Max Kimber εξέτασε την κατασκευή των σταθμών του μετρό του Σίδνεϊ στο νεότερο διεθνές αεροδρόμιο της Αυστραλίας και αποκάλυψε ότι σε μεγάλη έργα υποδομής στη Νέα Νότια Ουαλία και τη Βικτόρια χρησιμοποιήθηκαν υπεργολάβοι που εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, εκμετάλλευσης εργαζομένων, παραβιάσαν τον κανόνα ασφαλείας και ασφαλιστικής απάτης. Η κυβέρνηση Μίντς έχει ζητήσει περαιτέρω έρευνες συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Επιτροπής κατά της Διαφθοράς, της Επιτροπής Εγκλημάτων της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Εφορίας.

0: Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ιγνάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, δήλωσε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι χαίρεται που ο κύριος Τραμπ έδειξε ότι δεν πρόκειται να εισβάλλει στην Κούβα. Η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών έρχεται μετά τις εντάσεις που σημειώθηκαν πέρυσι λόγω της δασμολογικής πολιτικής του κύριου Τραμπ και την οργή που προκάλεσε η καταδίκη του πρώην πρόεδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο. Οι συνομιλίες αναμένονταν να επικεντρωθούν στο εμπόριο, την ασφάλεια και τα κρίσιμα ορυκτά. Και περνάμε τώρα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 61 λεπτό το ευρώ και 72 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε σύντομα μηνύματα του σταθμού μας και θα επανέλθουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS Audio.
6: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
7: Για ό,τι άλλο ταιριά. Τρομπέ χαλό με.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
12: χε. Far from the partisan politics.
6: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
5: sbs.com.au/audio.
0: Και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ, ηλιοφάνεια 12 με 22 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη, βροχοπτώσεις 11 με 16 βαθμούς. Αδελαϊδα, βροχοπτώσεις 12 με 19. Πέρθ, νεφώσεις 11 με 24. Χόμπαρτ, αραιές νεφώσεις 9 με 18 βαθμούς. Κάμπερα, αραιές νεφώσεις 0 με 17. Μπρίσμπεν, έθριος καιρός 11 με 25 βαθμούς. Ντάρουιν, ηλιοφάνεια 23 με 34. Στην Αθήνα σήμερα, νεφώσεις 16 με 21 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 13 με 27 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που μελήθηκε και εκφώνησε ο Χρυσοκαλέμης. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: EU, certified to operate in Virginia by Chev.
1: Κάντε το sps.com.au / Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au /Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για άλλα 50 λεπτά. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα στην τακτική μας ενότητα διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού, ο Δημήτρης Μπάσης μιλά στον Θέμη Γαλλό για τον Μίμη Πλέσσα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6 και πάμε τώρα στις ανακοινώσεις μας.

Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάγνωση των ομογενειακών ανακοινώσεων από την πόλη της Μελβούρνης τώρα. Η Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, ΣΕΚΑ Μελβούρνης, προσκαλεί το κοινό να παρευρεθεί σε διάλεξη όπου θα καταδειχθούν η εκτίμηση και η υποστήριξη προς τους Αυστραλούς αρχαιολόγους που έχουν αφιερώσει πάνω από 30 χρόνια πραγματοποιώντας ανασκαφές στην Κύπρο. Το Σάββατο 23 Μαΐου το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης θα φιλοξενήσει το διδάκτορα Craig Barker για ομιλία σχετικά με το αρχαίο θέατρο της Πάφου. Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο αρχαιολογικό πρόγραμμα πάνω από 30 χρόνια που διευθύνεται από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Η διάλεξη αποτελεί μέρος της Εθνικής Εβδομάδας Αρχαιολογίας. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα 6.30 έως 8 μετά μεσημβρία στο Forum Theater, κτίριο Arts West, Πανεπιστημίου Πόλη Parkville. Η προσέλευση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή μέσω συνδέσμου που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης στο τμήμα Αρχαιολογίας. Η Ομοσπονδία Ιωνίων Νήσων Μελβούρνης διοργανώνει την ετήσια επτανησιακή χοροεσπερίδα για να γιορτάσει τα 162 χρόνια από την Ένωση των Ιωνίων Νήσων με την Ελλάδα και η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Normanby Manor στη διεύθυνση 22 Normanby Avenue στο προάστιο Thornbury. Ζωντανή μουσική θα παίξει το συγκρότημα δημοτικά. Η τιμή εισιτηρίου είναι στα $120 και στα 60 για παιδιά από 12 ετών και κάτω. Συμπεριλαμβάνονται μεσογειακά πιάτα και μεζέδες, αναψυκτικά, μπύρα και κρασί. Για κράτηση θέσεων τηλεφωνήστε στο 0416 446 984 0416 446 984. Η ελληνική

0: κοινότητα Μελβούρνης διοργανώνει συναυλία με τραγούδια του μουσικού συνθέτη Μίμη Πλέσα στη Μελβούρνη υπό τη διεύθυνση του Τζορτζ Έλις και με ερμηνευτή τον Δημήτρη Μπάση. Η συναυλία θα γίνει την Κυριακή 31 Μαΐου στις 6 το απόγευμα και θα έχει διάρκεια 2 ώρες και 30 λεπτά χωρίς διάλειμμα. Θα πραγματοποιηθεί στο Melbourne Recital Center που βρίσκεται στη διεύθυνση 31 Start Street στο South Bank πίσω από το μουσείο NGV. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 59 δολάρια. Για κρατήσεις μπορείτε να τηλεφωνείτε τις καθημερινές στον αριθμό 96 99 33 33. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 96 99 33 33. Και η ελληνική κοινότητα Μελβούρνη σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ανακοινώνει την επιστροφή του ελληνικού καλοκαιρινού κατασκηνωτικού προγράμματος στη Θεσσαλονίκη, το οποίο συμπληρώνει 5 συναπτά έτη. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου 2026 και θα συγκεντρώσει νέους Ελληνοαυστραλούς ηλικίας 18 έως 24 ετών, προσφέροντάς τους μια ουσιαστική και βιωματική εμπειρία επανασύνδεσης με τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τις ρίζες τους. Τον συντονισμό των δραστηριοτήτων αναλαμβάνει και φέτος η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, γνωστή με το ακρονίμιο ΧΑΝΘ, διασφαλίζοντας ένα σύγχρονο, οργανωμένο και εμπλουτισμένο πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 24 ετών και να είναι κάτοικοι Αυστραλίας. Απαραίτητη είναι επίσης η κατοχή έγκυρου διαβατηρίου ή η δυνατότητα έκδοσής του πριν από το ταξίδι. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στην ιστοσελίδα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης greekcommunity.com.au. Αυτά λοιπόν και με τις ανακοινώσεις μας από την πόλη της Μελβούρνης. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι μετανάστες που εργάζονται στο Λίβανο αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες κοινότητες. Περισσότερα ακούμε στο θέμα της Χεϊλένα Κρισναμούρδη από την SPS, το οποίο επιμελήθηκε ο Στέργος Καστελωρίου.
1: Αυτή τη χώρα τη θεωρώ δεύτερο σπίτι μου. Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω πως ήρθε η στιγμή να την εγκαταλείψω.
2: This country, I treat this is my second home. And it's not easy, but I think it's about time not to leave this country.
1: Αυτά λέει η Νάνση, Φιλιππινέζα οικιακή βοηθός που ζει στον Ταχέ, συντηρητική συνοικία νότια της Βηρητού, η οποία συχνά θεωρείται προπήριο της Χεζμπολάχ. Εργάζεται εκεί από το 2003 στο 2026 και έχει βιώσει όλα τα μεγάλα γεγονότα, τον πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ το 2006, τις εξεγέρσεις του 2015 και 2009, την οικονομική κρίση από το 2019, την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρητού το 2020, αλλά και τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς το 2023 και την Ισραηλινή εισβολή στο Νότιο Λίβανο το 2024. Πλέον αποφάσισε να επιστρέψει στις Φιλιππίνες, θεωρώντας ότι δεν είναι ασφαλές να παραμείνει. Η σύγκρουση επεκτάθηκε στον Λίβανο στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πύρση υποστήριξη του Ιράν, προκαλώντας Ισραηλινή επίθεση. Κατά τη διάρκεια του πολέμου φοβόμουν πολύ, ειδικά τις βόμβες. Τα ντρόνς περνούσαν από πάνω μας 24 ώρες το 24ωρο. Κάθε φορά που ετοιμάζονται επιθέσεις, μας προειδοποιούν να μην βγούμε από το σπίτι, σημείωνε για τις στιγμές φρίκης που έχει ζήσει.
2: During the war here, I'm really scared for the sonic bomb, especially when they're passing by here, the drone. 24 hours a day, non-stop, so annoying. So every time like this, they want to send a missile, they will give us a warning also. So we are safe, we don't let us to go out from the house.
1: Η Νάνση αναφέρει ότι η πρεσβεία των Φιλιππινών βοηθά στον επαναπατρισμό εργαζομένων, καλώντας όσους βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση να αξιοποιήσουν το σχετικό πρόγραμμα. Ωστόσο, χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν εγκλωβιστεί καθώς ο πολέμος έχει διαταράξει τις πτήσεις και την εργασία. Περίπου 15.000 Φιλιππινέζες οικιακές βοηθοί βρίσκονται σε κίνδυνο σύμφωνα με διπλωματικές εκκλήσεις. Ο καθηγητής Πολ Ταμπάρ εξηγεί ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι στο Λίβανο χωρίζονται σε δύο βασικές ομάδες. Σε όσους προέρχονται κυρίως από τη Συρία και εργάζονται σε γεωργία και κατασκευές, και όσους από χώρες της Ασίας και απασχολούνται κυρίως σε οικιακές εργασίες. Φροντίζουν οικογένειες, καθαρίζουν σπίτια και προσέχουν παιδιά. Είναι η λεγόμενη οικιακή βοηθή, αν και κάποιοι εργάζονται και στον τομέα καθαρισμού, αναφέρει.
3: One group, and this group is mainly coming from Syria, the neighboring Arab country. This group is predominantly occupied and engaged in farming and in also construction industry in the cities and to a lesser degree probably in the restaurant sector of the service economy.
1: Πολλοί εργάζονται υπό το σύστημα καφάλα, το οποίο περιορίζει τα δικαιώματά τους. Έρχονται με προσωρινή βίζα και τα διαβατήριά τους ελέγχονται από τον εργοδότη. Αυτό τους αφήνει σε εξαιρετικά ασταθή θέση, καθώς μπορούν ανά πάσα στιγμή να απελαθούν, τονίζει.
3: They come in with a temporary visa and more so they have their passports controlled and under the, if you wish, supervision of the family or the party which is sponsoring them, so they can be in a very unstable situation and position in Lebanon, in that at any time they can be expelled from the country if the sponsor for one reason or another is not satisfied with the person.
1: Οι μισθοί κυμαίνονται από 150 έως 300 δολάρια το μήνα, ενώ δεν καλύπτονται από ασφάλιση ή κοινωνική προστασία. Δεν προστατεύονται από την εργατική νομοθεσία όπως οι Λιβανέζοι. Αν τραυματιστούν ή αρρωστήσουν, δεν έχουν ασφάλιση ή άδεια ασθενείας, ούτε συνταξιδοτικά δικαιώματα, αναφέρει.
3: To my understanding, ranges between 150 per month US dollars to 350 or 400 dollars. Now, the ones who get paid 300 and above are normally more educated and sort of like have some qualification regarding probably taking care of children or taking care of elderly, nursing them at home and so on and so forth.
1: Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, περίπου το 30% των μεταναστών εργαζομένων στο Λίβανο έχουν εκτοπιστεί ή ζουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ πολλοί αποκλείονται από την ανθρωπιστική βοήθεια.
0: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου, ο οποίος επιμελήθηκε θέμα για τους μετανάστες που εργάζονται στο Λίβανο και οι οποίοι αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες κοινότητες εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

0: Την τεράστια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό μας ευρύτερα που έχει δώσει ο Μίμης Πλέσας, τιμούν φίλες και φίλοι φορείς της Ομογένειας της Αυστραλίας, παρουσιάζοντας μουσικά αφιερώματα για εκείνον σε συναυλιακούς χώρους, και μιλούμε κυρίως για τις μεγάλες κοινότητες, του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης. Κεντρικός ερμηνευτής των συναυλιών είναι ο γνωστός και λίαν δημοφιλής και στην Αυστραλία Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους πλέον καταξιωμένους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού σήμερα. Την μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο φημισμένος ελληνοαυστραλός μαέστρος, ο Τζορτζ Έλις, ενώ τραγούδια από τον χώρο της Ομογένειας θα αποδώσει η Μαρία Γιαγκούλη, και αυτή από τις καλύτερες ερμηνεύτριες που έχει να παρουσιάσει η Ομογένειά μας. Ο Δημήτρης Μπάσης είναι σήμερα μαζί μας στον Ραδιοθάλαμο και στον μίνι τηλεοπτικό θάλαμο, σε τηλεοπτικό στούντιο, για τις ανάγκες αυτής της συνέντευξης. Θα μιλήσουμε μαζί με τον Δημήτρη Μπάση για τον Μίμη Πλέσα, αλλά και για τον ίδιο και την παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι σήμερα. Δημήτρη, εκπληρώνουμε τη δέσμευση που είχαμε δώσει. Είσαι εδώ στο Ραδιοθάλαμο για πολλωστή φορά στη ραδιοφωνία SBS. Καλώς ήρθες.
1: Θέμη, καλώς σας βρίσκω. Καλώς σας βρίσκω και τους ακροατές σου. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Νομίζω ότι Αυστραλία, SBS, Θέμης, καλώς πάνε όλα μαζί για μένα. Δηλαδή δεν νοείται να έρθω και να μην περάσω από εδώ. Χαίρομαι πολύ που έχουμε αναπτύξει αυτή τη σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Χαίρομαι γιατί είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάς πολύ το καλό ελληνικό τραγούδι. Είμαι με πολύ χαρά απόψε εδώ.
0: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και για όσα είπες. Και όντως το αγαπούμε και το προωθούμε το καλό ελληνικό τραγούδι. Και αυτή τη φορά έρχεσαι εδώ για να τιμήσεις και εσύ έναν πολύ μεγάλο δημιουργό, τον Μίμη Πλέσα. Νομίζω έχεις τραγουδήσει σε συναυλίες στην Ελλάδα, ίσως και σε άλλες χώρες, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα τραγούδια του Μίμη Πλέσα.
1: Έχω τραγουδήσει το 24...
0: Στα 100 χρόνια?
1: Το 24 στα 100 χρόνια του Μίμη Πλέσα έγινε μια συναυλία για πρώτη φορά για συμφωνική ορχήστρα στο Ηρώδιο. Ήταν το project «Ένας αιώνας Μίμης Πλέσας». Η μισή συναυλία ήταν με την Συμφωνική Ορχήστρα και η άλλη η μισή με την Λαϊκή Ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Εδώ όμως το κάναμε λίγο πιο ολοκληρωμένο. Είναι δύο συναυλίες, την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Citrus Idol και στις 31 Μαΐου στο...
0: Κυριακή 31 Μαΐου στη Μελβούρνη.
1: Όλη η συναυλία είναι προσαρμοσμένη, έχει γραφτεί σε παρτιτούρες για συμφωνική ορχήστρα. Δεν έχει γίνει ποτέ μια ολοκληρωμένη συναυλία για συμφωνική ορχήστρα για τον Μίμη Πλέσα, γιατί αυτές οι παρτιτούρες μεταγράφηκαν τώρα από τον Τζορτζ Έλι και τον Γιώργο Δούκα. Υπήρχαν κάποιες, αλλά όχι έτσι, για να καλύψει μια ολόκληρη συναυλία, ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το εγχείρημα. Μου έχουν πει ότι ποτέ δεν έχει γίνει μια τέτοια συναυλία για τον Μίμη Πλέσα στην Αυστραλία. Χαίρομαι που είμαι πρωτοστάτης σε αυτό και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το σολό.

out που κάναμε στο Seed Recital. Είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό γιατί έχω έρθει πάρα πολλές φορές και θα ήταν και πολύ φυσιολογικό να μην γίνει sold out. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω πώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον κόσμο για αυτή την αγάπη που εισπράττω κάθε φορά που έρχομαι στην Αυστραλία.

0: Την εισπράττεις την αγάπη πολύ απλά, γιατί υπηρετείς και εσύ ευσυνείδητα το ελληνικό τραγούδι, είσαι αυστηρός στις επιλογές σου και θα κουβεντιάσουμε για ορισμένα από αυτά στη συνέχεια. Τιμάς λοιπόν και τιμούμε όλοι μαζί τον μεγάλο δημιουργό Μίμη Πλέσσα. Να μου επιτρέψεις έτσι ένα αρχικό ερώτημα. Τι σημαίνει για σένα προσωπικά και σαν ερμηνευτής που είσαι, αλλά και σαν Έλληνας που μεγάλωσε με τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, τι σημαίνει ο δημιουργός αυτός τέλος πάντων, ποιο είναι το στίγμα του κατά τη γνώμη σου?
1: Ό,τι σημαίνει για όλους τους Έλληνες. Ο Μίμης Πλέσσας θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες. Έχει μια τεράστια παρακαταθήκη. Ο δίσκος του, ο Δρόμος, θεωρείται ο πιο εμπορικός δίσκος μαζί με το Αξιονιστή που έχουν πουλήσει, δεν ξέρω, εκατομμύρια αντίτυπα. Εγώ τον γνώρισα προσωπικά, ευτύχησα να τον γνωρίσω προσωπικά, να κάνω συναυλίες μαζί του, να ταξιδέψω στο εξωτερικό μαζί του. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Ονειρευτήκαμε με τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Πολλά από τα τραγούδια του Πλέσσα έντυσαν σκηνές από τον ελληνικό κινηματογράφο. Οπότε για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά και χαρά και τιμή που μου εμπιστεύτηκε η Λουκίλα Καρέρ το έργο του. Γιατί δεν μπορείς απλά να πεις ότι πάω κάπου και κάνω Μίμη Πλέσσα. Θέλει να πάρεις άδεια, πρέπει να τη χάνεις της εμπιστοσύνης. Την ευχαριστώ και μέσα από το ραδιόφωνο τη Λουκίλα που μας εμπιστεύτηκε το έργο του Μίμη να το μεταγράψουμε για συμφωνική ορχήστρα και να το παρουσιάσουμε.
0: Ναι, να πούμε εδώ, η Λουκίλα Καρέρ Πλέσσα είναι η σύζυγος του αείμνηστου Μίμη Πλέσσα. Μίλησε και στο πρόγραμμά μας για όλη τη διαδρομή του συζύγου της. Τι θεωρείς ως το ιδιαίτερο στοιχείο στα τραγούδια που κατέθεται, που δημιουργούσε ο Μίμης Πλέσσας?
1: Νομίζω για την εποχή του ήταν πολύ πρωτοποριακός. Μετά τα λαϊκά ακούσματα των λαϊκών τραγουδιών της εποχής του Τσιτσάνη, μπήκαμε σε μια νέα εποχή,

0: την εποχή εκείνη, το νέο κύμα, και άρχισε το λαϊκό τραγούδι να αποκτά μια διαφορετική ταυτότητα. Θα έλεγα ότι ήταν πρωτοποριακός για την εποχή του. Επίσης, νομίζω ότι σε πολλά τραγούδια, ειδικά είναι πολύ χαρακτηριστική, γιατί έχει και το στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλου, θα πω ότι νομίζω ότι αυτό το δίδυμο έγραψε ιστορία μαζί. Μίμης Πλέσσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Γράφτηκαν μεγάλα τραγούδια. Το θεωρώ πρωτοπόρο στο είδος του. Είχε ένα ξεχωριστό τρόπο σύνθεσης ο Μίμης Πλέσσας, που διαφέρει από όλους τους υπόλοιπους συνθέτες.
1: Και πάντα το είπε και η σύζυγός του, το έχουν πει και άλλοι, και πάντα προσπαθούσε να μην επαναλαμβάνεται.
0: Ακριβώς.
1: Να δίνει διαφορετικές συνθέσεις. Ναι. Άλλο ύφος. Συνεργάστηκε βέβαια πάρα πολύ με τον Παπαδόπουλο, αλλά και με τον Βίρβο και με άλλους
0: μεγάλους στιχουργούς. Απλά αυτό το δίδυμο ήταν, επειδή παίξανε και πάρα πολύ και στο ντύσαν τις σκηνές στον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Έχει μείνει.
0: Μας έχουν αφήσει τραγούδια που θα τα γνωρίσουν και πολλές επόμενες γενιές.

0: Τώρα, δεν ξέρω πώς θα την πάρεις αυτή την ερώτηση. Είναι και άδικη. Αλλά επειδή έχεις επί τραγούδια του, υπάρχει ένα που εσένα σ' αγγίζει περισσότερο, είτε σαν πρόσωπο Δημήτρης Μπάσης, είτε σαν καλλιτέχνης Δημήτρης Μπάσης.
1: Τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα
0: που έχεις.
1: Είναι μια πολύ χαρακτηριστική ερώτηση, αλλά εγώ πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω να πω αυτό με αγγίζει περισσότερο. Μ' αρέσουν όλα τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα.
0: Η σύζυγός του Λουκίλα, στην ίδια ερώτηση, αυθόρμητα είπε, αυτό του Γιάννη Πουλόπουλου, από τις γειτονιές του κόσμου, όλα για σένα μάτια μου.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και λέω, ας πούμε, ο Μπάσης από όλα που
1: ήταν
0: ωραία του Μίμη Πλέσσα.
1: Για μένα, όταν μου λένε τι τραγούδι, τι μουσική ακούς, λέω ακούω όλα τα ίδια, ανάλογα με τη διάθεσή μου. Έχει ένα

0: Ρίφασμα τραγουδιών ο Πλέσσες που εμένα μου αρέσουν όλα σχεδόν τα τραγούδια του. Είναι συγκλονιστικό το Έπεφτε Βαθιά Σιωπή που μέσα στο θεωρεί από τα καλύτερα τραγούδια του. Δεν μπορώ να πω ποιο μου αρέσει πιο πολύ. Το Όλα Δικά Σου Μάτια Μου. Υπάρχει πιο ερωτικό τραγούδι. Να απευθύνεσαι κάπου και να λες Όλα Δικά Σου Μάτια Μου. Είναι πολλά τα τραγούδια του Πλέσσα. Δηλαδή είναι άδικο να πω ότι μου αρέσει αυτό. Είναι από τους συνθέτες που έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια και είναι πάρα πολλές οι επιτυχίες μάλιστα, έτσι.
1: Χαίρομαι γιατί εγώ προείπα ότι είναι άδικη η ερώτηση. Αλλά είναι μια ερώτηση που εμείς οι δημοσιογράφοι
0: σωστός.
1: Συχνά πυκνά την υποβάλλουμε.

0: Το τόνισες και εσύ νωρίτερα ότι η συγκεκριμένη συναυλία παρουσιάζεται σε συμφωνική μορφή και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω τι αλλάζει για σένα όταν τραγουδάς πλέσα με πλήρη συμφωνική ορχήστρα ή τι θα αλλάξει γιατί μαζί της πρώτη φορά θα είναι έτσι ολοκληρωμένα.
1: Νομίζω μια συναυλία, μάλλον ένα τραγούδι όταν μεταγραφεί για συμφωνική ορχήστρα γίνεται μεγαλειώδες. Θα το ακούσετε όσοι έρθετε. Είναι μια υπερπαραγωγή. Ο βαθμός δυσκολίας για όλους είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερος, γιατί 70 άτομα που συνήθως απαρτίζει μια συμφωνική διαβάζουν παρτιτούρα και εάν κάνει ο τραγουδιστής ένα λάθος και φύγει και μπει σε άλλο μέτρο, κανείς δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Δηλαδή θέλει αυτό που λέμε απόλυτο συγχρονισμό, να είσαι καρφωμένος πάνω στο μαέστρο. Ο μαέστρος είναι εκείνη την ώρα που υποφέρει και προσπαθεί όλους μας και τους 70 και τους 5 της λαϊκής ορχήστρας και τον τραγουδιστή να μας έχει συντονισμένους. Αυτό το πράγμα το κάνει πολύ ιδιαίτερο, πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο όταν ένα τραγούδι αποτυπώνεται με τη λαϊκή ορχήστρα, με μια λαϊκή ορχήστρα. Όταν παίζεις με μια λαϊκή ορχήστρα και λάθος να γίνει, γυρίζεις πίσω με το μάτι και λες παιδιά πάμε άλλο ένα, μια εισαγωγή γιατί δεν μπήκα σωστά. Είναι αλλιώς.
0: Εδώ υπάρχει μια άλλη, δεν ξέρω αν είναι δυσκολία, εσύ δεν μας το πεις ότι από τα 70 τόσα άτομα που είπες ότι θα αποτελούν την συμφωνική ορχήστρα, νομίζω τα πλήστα, αν όχι όλα, δεν έχουν αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ενεργή σχέση με την ελληνική μουσική, δηλαδή θα αποδίδουν αυτό που διαβάζουν.
1: Νομίζω ότι 69, αν είναι 70 η ορχήστρα, η συμφωνική, δεν είναι καν Έλληνες. Συνήθως ο Τζόρτζ Έλις έχει τον Δημήτρη Καλίγυρο, το πρώτο βιολί που είναι Έλληνας, εξαιρετικό βιολί, το πρώτο βιολί της ορχήστρας του, που είναι από τα κύθυρα. Μόνο αυτός είναι Έλληνας. Όλοι οι άλλοι ανοίγουν την μπάρκα και εκείνη την ώρα αυτό που διαβάζουν, γιατί αυτό είναι η μουσική. Ανοίγεις και διαβάζεις. Και είναι συγκλονιστικό αυτό. Και όταν το άκουσα για πρώτη φορά, όταν ήρθα εδώ να παίζουν, ήταν το 80% της ορχήστρας ήταν Ασιάτες, να παίζουν το Action ST, να πέφτει το δοξάρι και να παίζει, ας πούμε, τη δικαιοσύνη, έλεγα τι σπουδαίο πράγμα είναι η μουσική. Πόσο τυχερός είμαι που κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Έχει έρθει το 1995 ο φίλος σου και δάσκαλός σου, ο Μίκης Θεοδωράκης, το 1995 τότε που γιόρταζε νομίζω τα 70 του χρόνια και δίνει συναυλίες με συμφωνική ορχήστρα στην πόλη του Σίδνεϊ.
1: Νομίζω ήταν και τελευταία του φορά που είχε έρθει το 1995.
0: Ναι, στην Αυστραλία, ναι.
1: Τελευταία φορά.
0: Αλλά το στιγμιότυπο είναι το εξής. Η συμφωνική ορχήστρα απέδωσε όλα αυτά για τα οποία είχε προπονηθεί εντός εισαγωγικών. Ο κόσμος όμως από κάτω, στο τέλος, ζητούσε τα γνωστά λαϊκά του Μίκη Θεοδωράκη. Σε πάση περιπτώσει, δίνει το έναυσμα ο ίδιος ο Μίκης, με μόνο όργανο το πόδι του, που το πάταγε για να δώσει ρυθμό. Και τραγούδες, νομίζω στη γλώσσα σας είναι ακαπελά.
1: Ακαπελά.
0: Χωρίς μουσική δηλαδή, μόνο με τη φωνή.
1: Ακριβώς.
0: Και από κάτω ο κόσμος να τραγουδάει. Το λέω αυτό με την έννοια.
1: Αυτό.
0: Το λέω αυτό με την έννοια ότι επειδή είπες ότι η μουσική της ορχήστρας
1: δεν μπορεί να
0: εκεί, δεν μπορούν να αποδώσουν κάτι
1: άλλο. Δεν μπορεί να τους πεις, παιδιά, πάμε το αυτό ας πούμε που είναι γνωστό, αλλά δεν το ξέρουν.
0: Ναι. Δηλαδή, άμα ζητήσει κάποιος από κάτω ένα άλλο τραγούδι του Μίμη Πλέσα από αυτό που εσείς έχετε δοκιμάσει. Μάλλον η απάντηση θα είναι.
1: Δεν μπορεί να υποθεί. Μπορεί να υποθεί μόνο ακαπέλα.
0: Μόνο με την λαϊκή ορχήστρα που
1: μόνο με την λαϊκή ορχήστρα και η ακαπέλα. Ναι.
0: Μιλούμε, επαινούμε τον Μίμη Πλέσα και πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο. Τα τραγούδια του, φάνηκε αυτό και από την κουβέντα μας, είναι διαχρονικότατα. Νομίζω ότι και σε 50 χρόνια από σήμερα είναι πολύ πιθανόν εδώ να κάθεται ένας άλλος δημοσιογράφος, εκεί ένας άλλος Έλληνας τραγουδιστής και να μιλούν για τον Μίμη Πλέσα.
1: Νομίζω
0: αυτή
1: ότι
0: η διαχρονικότητα
1: όχι μόνο σε 50 χρόνια, νομίζω και πολύ περισσότερα. Έτσι, ναι. Γιατί ο ελληνικός κινηματογράφος είναι ένα κομμάτι της πολιτιστικής ιστορίας της Ελλάδος. Τα τραγούδια αυτά ακούγονται εκεί.
0: Θα ζήσω.
1: Θα υπάρχουν. Δηλαδή.
0: Και η ερώτησή μου είναι αυτή ακριβώς. Δηλαδή, πώς αντέχουν στο χρόνο, πού οφείλεται αυτή η διαχρονικότητά τους.
1: Το ότι σημάδεψαν μία ολόκληρη εποχή. Μια εποχή που έγραψε ιστορία.
0: Τα συνδυάζεις με την εποχή παρά.
1: Τα συνδυάζουμε με την εποχή. Το ίδιο πιστεύω συμβαίνει και με τα τραγούδια και του Μίμη Πλέσα και του Σταύρου Ξαρχάκου και του Χατζηδάκη. Δηλαδή σε μια εποχή που η κοινωνία ήθελε να γεννήσει καινούργια τραγούδια και λόγω του ότι υπήρχαν οι συνθήκες της μεταπολίτευσης, αλλά και πριν αυτής της μεταπολεμικής Ελλάδας, γράφτηκαν μεγάλα τραγούδια. Πολλοί λένε ότι σήμερα δεν γράφονται μεγάλα τραγούδια. Εγώ πιστεύω ότι γράφονται. Και όλοι οι νέοι συνθέτες τι κάνουνε? Πατάνε πάνω στους παλιότερους. Υπάρχουν πολλοί που, γιατί ο Πλέσσας, γιατί η συνέντευξή μας γίνεται για το Μίμη Πλέσσα, έχει δημιουργήσει μια σχολή. Πολλοί έχουν εμπνευστεί από αυτή τη σχολή.

0: Έτσι. Ο Γιώργος Θεοφάνους πολλές φορές έχει πει ότι θαύμαζε τον Μίμη Πλέσσα, τον διάβαζε, τον άκουγε. Σίγουρα έχει πάρει στοιχεία από αυτούς τους συνθέτες. Έτσι. Όπως και ο Μίκης έλεγε ότι θαύμαζε και ο Χατζηδάκης και ο Ξαρχάκος, το Τσιτσάνι, το Βασίλη Τσιτσάνι. Το θεωρούσαν μέγα. Το θεωρούσαν δάσκαλό τους.
1: Για τον Βακάρι, βέβαια.
0: Άρα υπάρχει συνέχεια. Γιατί αυτή είναι και η φυσική εξέλιξη της ζωής. Να υπάρχει πάντα συνέχεια. Δεν σταματάει τίποτε.
1: Λοιπόν, μας αφιέρωσες σχεδόν μια ώρα από το χρόνο σου. Όπως πάντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σχεδόν σε όλες σου τις περιοδίες στην Αυστραλία έχεις περάσει από τους ραδιοθαλάμους, γιατί αυτός είναι νέος ραδιοθάλαμος για σένα εδώ στη ραδιοφωνία SBS. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια με ό,τι κάνεις. Με υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό ισχύει για όλους μας. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Και εδώ στην Αυστραλία και στην Ελλάδα και όπου αλλού.
0: Εγώ ευχαριστώ, Θέμη, και για τη σχέση που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και γιατί είναι μεγάλη τιμή να είμαι στο SBS, το μόνο κρατικό ραδιόφωνο που φιλοξενεί μια ελληνική ζώνη. Δεν ξέρω αν είναι το μόνο, αλλά είναι από τα μεγαλύτερα, έτσι, γιατί δεν μήπως κάνω και λάθος. Και είναι πολύ τιμητικό για μένα και για όλους τους Έλληνες, έτσι, να σας ακούμε, να υπάρχετε.

0: Ακούσαμε τον Δημήτρη Μπάση στο διαχρονικό «Ξημερώνει Κυριακή» σε μουσική του μεγάλου Μίμη Πλέσσα και στίχους του εξίσου μεγάλου Λευτέρη Παπαδόπουλου. Με αυτό το σπουδαίο τραγούδι ολοκληρώνουμε τις σημερινές διαδρομές μας, που ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη όχι μόνο σε έναν σπουδαίο ερμηνευτή, τον Δημήτρη Μπάση, αλλά και στο τεράστιο μουσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα του Μίμη Πλέσσα, ενός δημιουργού που σημάδεψε ανεξίτηλα το ελληνικό μας τραγούδι και έντισε με τις μελωδίες του τις ζωές και τις μνήμες ολόκληρων γενεών. Ο Δημήτρης Μπάσης, με σεβασμό, γνώση και βαθιά ερμηνευτική ωριμότητα, συνεχίζει να κρατάει αυτό το σπουδαίο ρεπερτόριο ζωντανό, φέρνοντάς το σε επαφή με το σήμερα, με τις νεότερες γενιές, αλλά και με το κοινό της ομογένειας εδώ στην Αυστραλία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας στις σημερινές μας διαδρομές.
1: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας για αυτό το δίωρο σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026. Από τον Χρήστο Καλέμη, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τους υπολείπους συναδέλφους του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SPS, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και να είστε πάντα καλά.